0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Οι έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Η ασπίδα του Αχιλέα έχει κάτσει βαριά στο στομάχι της Τουρκίας. Ο εξοπλισμός των νησιών είναι απειλή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλή είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών. Έκπληξη από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε τις προθέσεις της να συμπεριλάβει τον Καναδά ως την πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξαλλος ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με τις Βρυξέλλες. Αντιδράσεις και από το Βερολίνο. Νέες αυξήσεις για τις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή κέντρο Αθήνας αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ. Στα 38 ευρώ από 28 αυξάνεται η αντίστοιχη διαδρομή στη συμπρωτεύουσα. Δεν αλλάζουν η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Οι περισσότερες στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότερες κλήσεις γίνονται μέσα από τη φυλακή. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Η Τζόρτζια Μελόνι καταργεί στην Ιταλία τα τέλη κυκλοφορίας για 13,5 εκατομμύρια γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν πλέον ο Λούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ρομαντικές βόλτες με πολυτελές ταχύπλο στη μαγευτική λίμνη Κόμο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
7: Καλέ, ναι.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Hello Greece, this is Dua Lipa.
5: 95,2 Athens DJ.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
0: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Ζαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη εξυπωφό, θερμοκρασία στους 30 Κελσίου, άντε να συνέλθουμε. Με φως με τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη στους 27, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 21, Παρίσι 14, Κύπρος 18, Μαδρίτη 16, Κάιρο 26, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Θα συζητήσουμε ένα θέμα, δηλαδή, για τη γυναικεία απιστία και θα δώσουμε statistics.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πότε, τι, γιατί, ποια ηλικία, ποιες μέρες. Ντροπή,
1: δεν πειράζει, θα
0: τέλος στα social, κλείστε τα παρακαλώ, θα το καταλάβετε. Επίσης, δεν πυροβολάμε.

0: Moving to the sun, παρακαλώ. Από κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και Βύσσου από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης, κίνηση έχει η άνδος της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, η άνδος λεωφόρου Φίλης στο Καματερό.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες πήγα για φωτιστικά.
0: Τι εννοείς?
1: Μετακομίζω, το έχω πει.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλάζω σπίτι.
0: Χώρα.
1: Όχι ακόμα, θα σου λείψω, το ξέρω, αλλά θέλω να κρατηθείς.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσεις στα βόρεια ή θα πας στην Κυψέλη?
1: Πάντα βόρεια, δεν μπορώ να δω χωρίς τα βόρεια.
2: Δεν μπορεί να πάει, έχουν πρόβλημα με πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Πού, τι έχουν?
1: Το μετρό.
0: Από κουνιούνται, έλα μου μετά 5-10 πολυκατοικίες.
2: Προς τέσσερις.
0: Θα τα φτιάξει ο δήμαρχος.
1: Μπράβο, μπράβο, έχει σχέδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, πήγες εγώ φωτιστικά.
1: Φωτιστικά, είτε η διαφορά, αλλά γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπω. Την άλλη εβδομάδα μετακομίζω.
0: Ναι.
2: Ωραία, μετακομίζω.
0: Ωραία, εσύ.
2: Εγώ, Μιχάλη μου, είμαι στο Κουκάκι, παραμένω εκεί.
0: Κακός.
2: Κάνω και εγώ παράπονο στον δήμαρχο, γιατί δεν έχουμε φώτα σε μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Το καταγγέλω.
0: Ναι.
2: Το πρωί περνάω, Μιχάλη μου, φοβάμαι.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι. Έχω φόβο. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Βροχή καταγγελίες, βλέπεις Μιχάλη?
0: Μπορείτε να έχετε τα προβλήματά σας. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσύ?
3: Εγώ πήγα για καφέ.
0: Να τους είδες?
2: Ωραία.
0: Αρχίζουμε τα φυσιολογικά.
2: Εσύ τι γίνεται?
0: Εγώ ήμουν σε κάποιες δουλειές, επέστρεψα. Μια μικρή ίωση, όχι σε μένα, μέσα στο σπίτι.
1: Καταλάβαμε, ναι. Ξεκίνησαν τώρα τα πάντα.
0: Εντάξει, και στις 10 ακριβώς.
2: Τι έγινε?
0: Κερδίσαμε, ρε καραγιά. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο είμαστε σαν ομάδα έκτης κατηγορίας, χάλια. Ούτε πάσες μπορούσε. Δηλαδή έλεγες, Χριστέ μου. Αλλά μετά εντάξει.
2: Είσαι άντρας, είδες ποδόσφαιρο, μπράβο.
0: Σιτώσα, ναι.

0: Ωραία, Τσίκο. Μάλιστα. Γενέθλια σήμερα, Πέμπτη, είναι και ωραία μέρα. Μπορεί να βγείτε και έξω, φαντάζομαι. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, εργατικοί και εξαιρετικά οργανωτικοί. Το χιούμορ σας είναι ξεχωριστό και συχνά σας βοηθά να ελαφρύνετε δύσκολες στιγμές. Τι γιορτάζουν σήμερα?
0: Τι?
1: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, ο Αγαθοκλής, ο Λουβιανός, ο Παντολέων και ο Πηλέας.
0: Λες και είναι ουρά για σουβλατζίδικο. Πολλά ονόματα κάθε μέρα γιορτάζουν. Anyway, η Αναστέζια, γνωστή τραγουδίστρια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 58 ετών, έχει γενέθλια σήμερα. Αντριάννα Σλένα Ρίκοβα, 55 ετών, top model από τη Σλοβακία. Στα σήμερα του 1958 ιδρύεται το καζίνο στη Ρόδο, το 58. Στα σήμερα του 1964 το συγκρότημα των Supremes κυκλοφορεί το Baby.

0: baby love. Για άκου, δεν ξέρω αν έχεις σκρολάρει στο TikTok, σκρολάρει στο Instagram και παντού σου βγαίνει το Emanuela Cosmetics. Αμέ, τι χαμός έχει γίνει, λοιπόν. Εγώ που δεν έχω, δεν βάζω μακιγιά, έχω μάθει το No Filter Needed Foundation.
1: Αλήθεια, γνωστό.
0: Είδες. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι και... Δεν το ξέρω, δεν το λέω προσωπική. Αλλά θα μου το φέρεις.
1: Βέβαια.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις βάλει φίλτρο στο πρόσωπο. Κάνει τρομερή δουλειά. Και αυτό κάνει εντύπωση ότι βλέπεις τα μπουκαλάκια, το design βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πραγματικά του super προσιτές.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Αν δεν τα έχετε πετύχει ακόμα, που αποκλείεται, μπείτε μια βόλτα στο Emanuel Cosmetics. Το ξαναλέω, emanuelacosmetics.com. emanuelacosmetics.com. Ή βρείτε σε ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρίξτε μια ματιά και στο προφίλ σας. Στο προφίλ τους είναι το παπάκι Emanuela κάτω Pavla Cosmetics. Λοιπόν, λέω το site. emanuelacosmetics.com, κορίτσια.
1: Μπράβο,
0: εντάξει, yeah. Τόπα. Και μετά πάμε να χορέψουμε. Όχι τον τελευταίο χώρο, αλλά...

0: ώρα, Daniel Dance είναι 7:21.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Σας περιμένω, ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου 2-10-61-46-997. Δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, μια καλή μέρα θα πούμε. Θα μου πεις που θα πας, τι γίνεται, τι έκανες χθες. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Και στο τέλος θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο. Για την παράσταση πετάει στο θέατρο, στο Θερινό Θέατρο Αλέα, okay, το οποίο είναι Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Παίζουν Θανάσης Βυσκαντουράκης.

0: 2-10-61-46-9-9-7.
1: Τι ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου Βασιλική, πού είσαι?
2: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
0: Α, πού θα πάει, τι θέλεις να κάνεις?
2: Σήμερα είναι η γιορτή της αδέλφης μου.
0: Αχα.
2: Ακόμα τη Σοφία.
0: Πάω να ψωνίσεις?
2: Θα πάω να ψωνίσω γιατί θέλω να της φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Α.
2: Και να κάνω και κάποιο δώρο. Γλυκό ψυγείου. Είναι γιαούρτι, ζαχαρούχο.
0: Ναι, ναι. Ξέρω. Για να τα ξέρεις όλα αυτά, μάλλον είσαι και παντρεμένη. Ακούω.
2: Υπήρξα.
0: Έχεις βρει την ησυχία. Μια χαρά. Μια χαρά, κορίτσι μου. Με τον Καραγκιόζη. Έλα με τον Καραγκιόζη τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, πέσανε καλή.
0: Κανα παιδί μας έχει ξεμείνει στο σπίτι?
2: Βέβαια, αυτό έγινε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Εντάξει, να πεις χαιρετισμούς στη ξαδέρφη σου, είπες ότι είναι?
2: Σοφία, ναι.
0: Σοφία, να της πεις χρόνια πολλά και από εμάς, οκ?
2: Βεβαίως, οπωσδήποτε, θα την πάρω μαζί μου.
0: Οκ, θα σου έχω και διπλή πρόσκληση να πάω στο θέατρο, μείνεις στην γραμμή, θα τα πούμε, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye-bye. Γιατί γελάτε, επειδή της είπαμε τον Καραγκιόζη? Έτσι δεν λέτε? Rick Astley, Together Forever. Αυτό δεν ανήκει στην περίπτωση που ακούσατε.

Θα σου δώσω μια συμβουλή, βεβαίως έχεις ξεκινήσει τις αγορές, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία κτλ. Για το back to school, μην πετάξεις αποδείξεις όμως, γιατί σίγουρα θα ξαναπάρεις να ψωνίζεις κάτι, αφού το παιδάκι σου ζητάει κάθε τόσο. Λοιπόν, άρα, για κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC. Να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε την απόδειξή σου και μπες στο bic.pavlabacktoschool.gr, ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία.
0: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Στόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Σε όλα αυτά η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Για να μένουν γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Okay. Και επίσης να σας πω ότι ξεκινάμε το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα για λογαριασμό σας κάποιον, να σου κάνουμε έκπληξη γιατί γιορτάζει, γενέθλια, τον αγαπάτε, την αγαπάτε, whatever. Δύο οι τρόποι, μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μου δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να πω. Το ίδιο πάντο κάνεις μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια πράγματα ακριβώς. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Okay. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Έχουμε καμιά Σοφία εδώ μέσα γενικά?
2: Όχι,
1: γενικά δεν έχουμε.
0: Σοφία δεν έχετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά, okay. Τι?
2: Σοφία ορθή.
1: Α, έχουμε από αυτές.
0: Πού είναι η Σοφία?
2: Μα τι γίνεται, πού είναι η Σοφία?
3: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο της Σοφίας? Πάμε στο επόμενο. Okay, παρακαλώ. Α, άλλη Σοφία. Οπ, τελείω το σήμα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφία, εσύ?
4: Ναι, ποιος είναι?
0: Α, ωραία. Καλή χρόνια πολλά. Μ' ακούς? Δεν καταλαβαίνω τι στο. Νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό. Πάρτε την ξανά. Κάνε ριντά. Εσύ. Έχει κλείσει, Σοφία. Έχει κλείσει. Έτσι νομίζω. Οκ. Το δοκιμάζουμε πάλι. Θα είμαι σοβαρός από την αρχή.
1: Καλά,

0: τώρα να δεις αν απαντήσει. Έλα βρε Σοφία μου, χρόνια πολλά.
1: Ποιος είναι?
0: Μην το κλείσει τηλέφωνο. 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Όχι, έλεος εγώ θα πω. Μα που πεις και το κλείσες, σου έβαλα τραγουδάρες τελπά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να καλέσει τη Σοφία να της ευχείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Το μήνυμα το στέλνει η μικρή αδελφή της η Έλπη και της εύχεται χρόνια πολλά να ζήσει, να είναι λιγότερο τσαντίλο.
2: Είναι,
0: το κατάλαβα ότι είσαι τσαντίλο. Και λιγότερο σπαστική. Αλλά και να παραμείνει λέει όπως ακριβώς είναι.
2: Άρα τσαντίλο και σπαστική.
0: Μα μου το κλείσε με στη μούρη το τηλέφωνο.
1: Ευχαριστώ Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Το χρωστάω στη γιορτή σου.
0: Οκ. Να γίνε. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Bye. Καλημέρα
3: Μιχάλη. Σας ακούμε κάθε μέρα.

0: Οκ, Φεράρι, δεν είναι κάτι, κάτι συνηθισμένο για καθημερινό. Από τον James Hyper, επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε παρακαλώ, σε λίγο έρχονται και τα ζώδια. Τι έχουμε, must. Παιδιά, πολλές σοφίες. Σοφία, καλημέρα. Εσύ που γιορτάζεις.
1: Ναι, εγώ
0: είμαι. Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ήρθε ένα μήνυμα και λέει: θα θέλαμε να ευχηθούμε στην κόρη μας, τη Σοφία, χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Να θυμάται πάντα ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στη ζωή μας, ο μπαμπάς Τάσος και η μαμά Εφη. Και επίσης λέει: καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι, αν μπορείς να μου πεις.
1: 16.
0: Μάλιστα. Oh. Να προσέχει, λέει, τα κακά παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοφία, να προσέχεις. Και άμα βλέπεις κάτι κακό, θα γυρνάς την πλάτη και θα του λες fuck off και φεύγεις.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye. Δεν μου ξέφυγε η λέξη, αλλά δεν μπορούσα να την πω στα ελληνικά.
2: Δεν πειράζει,
0: όλα καλά. Αλλά λέει αυτό θα κάνω. Έτσι είπε. Άρα είμαι οκ. Κτίζω οικογένειε. Κι άλλη Σοφία, ρε παιδιά, αρχίζει και γίνεται βαρετό.
3: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Τέλεια, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα και λέει: τηλεφωνήστε τη φίλη μου τη Σοφία. Χρόνια πολλά από τη φίλη της Κωνσταντίνα και περιμένω κέρασμα.
4: Οπα.
3: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε.
3: Ό,τι χρειαστεί. Ό,τι θέλει, δικό της.
0: Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά, Σοφία.

0: έχει χάλεσει το κινητό σου ξαφνικά στην πιο λάθος στιγμή. Συμβαίνουν αυτά, αλλά σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, για άμεση διάγνωση και επισκευή και με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και μετά από όλα αυτά θα έχεις και το 10 μήνα εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι στο γραφείο σου όπου θέλεις. Okay. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Okay. 9 λεπτά πριν από τις... Θέλετε να μας πεις τα ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και ξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μη βάζετε ψηλότερα τον πύχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μία σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές ευχάριστες εξελίξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσει έντονα σήμερα. 8. Υδροχός. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος, Ιχθύες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.
2: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς

0: για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την
4: τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πίσω από τα κάγκελα θα βρεθούν από σήμερα δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός του ζεύγους αρνείται να λάβει τροφή. Τσίμπησαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις της Pulse και της Opinion Poll. Πάντα δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το κέντρο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από τα 40 πάμε στα 50 ευρώ. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Τα σπάει ο άνθρωπος αράχνη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
7: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful Things και ένα από τα ωραία πράγματα είναι ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Okay. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Πού είναι η Αντιγιοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Α, πάλι σήμερα βάρδια.
1: Κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κούμο Πλακεντίας έως τον κούμο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσει στην έξοδο Γιαλαμία. Περιφερειακή Μήτου έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημαντικές καθυστερήσεις της τάξης των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής στον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα, πάμε στη δουλειά μας, τι να κάνουμε. Okay, thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, η άνοδος του Κηφισού από τα Κτέλεως στην Αχαρνών. Επίσης, κίνηση έχει άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και τέλος της Χιστού και Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: No, 8 και 10. Πέμπτη, ρε παιδιά. Σήμερα δεν ξέρω τι χτυπάτε. Δεν ακούγεστε σαν να είμαστε στην Πέμπτη. Η Πέμπτη είναι προ-Παρασκευή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και όμως είσαι.
1: Εντάξει.
0: Μόνο εγώ είμαι τσίτα.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, κοίτα να δεις. Εγώ σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Μία ψυχολόγος, η Άλισον.
0: Μην αρχίσουμε τους ψυχολόγους, μην αρχίσουμε τις ανταλλαγές αίματος. Δεν το θέλω αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσεις, Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Έκανε μία έρευνα και ανακάλυψε κάποια πράγματα που νομίζετε εσείς οι άντρες ότι ξέρατε, αλλά δεν ξέρετε για τις γυναίκες.
0: Α.
1: Ναι, και θα
0: εντάξει, πολλά, το έχω ξαναπεί. Είναι πολλά που δεν σας ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι. Ας πούμε, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν έχουμε αιμονή εμείς οι γυναίκες να παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Αυτό το πιστεύουμε εμείς ή είναι η πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνω.
1: Η πραγματικότητα.
2: Το λέει ψυχολόγος.
1: Ναι, το λέει ψυχολόγος. Ότι οι άντρες πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι γυναίκες δεν μας ενδιαφέρει να παντρευτούμε. Δεν θέλουμε να σας διπλώσουμε.
0: Ναι, καλά, ναι. Κοίτα με στα μάτια έτσι εδώ.
1: Δεν κοιτάω, δεν λέω καμία, δεν μου το κάνω.
2: Είναι τρελή.
0: Καλά, πάμε πιο κάτω.
1: Συνεχίζω. Δεν μας αρέσει πάντα να μας αγκαλιάζετε. Βαριόμαστε.
0: Μας.
1: Ναι. Τι.
0: Το ακούω. Δεν σας πω γιατί και εγώ βαριέμαι. Εντάξει. Όχι, να τα λέμε όπως είναι.
1: Τι βαριέσαι.
0: Ναι, εσύ γιατί βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Και εγώ βαριέμαι.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν γίνεται να βγαίνουμε μόνο δυο μας. Να μην έχουμε γνωρίσει μια φίλη σου, μια ξαδέρφη σου, κάτι να έρθει.
2: Μόνο φίλες.
1: Τι, τις άλλες τα αγκαλιάζεις.
0: Είναι αίμα σου. Δεν μπορεί να μην δείξω αγάπη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν έχουμε αυτές τις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Ναι. Θα ήθελα και εγώ να τις είχα για μένα.
1: Ναι. Θέλουμε να είσαστε ο σάκος του box.
0: Είμαστε έτσι κι αλλιώς.
1: Είσαστε. Ή αντιμιλάτε.
0: Όχι, δεν αντιμιλάμε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, είναι άλλοι που αντιδρούν και αντιμιλάνε. Αλλά, εντάξει,
2: δεν μιλάει καθόλου.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει. Μην μιλάς, άστινα, θα περάσει. Κάνει υπομονή. Ναι.
1: Επίσης, δεν μισούμε να παρακολουθούμε αθλήματα. Αντιθέτως, μας αρέσουν οι αθλητές.
0: Ωραία, κάτσε και κοίτα τους ψηλούς σου, μαύρους μου, σαν τους.
1: Καταπληκτική είναι όλη αυτή.
0: Το ξέρω, εμείς σίγουρα.
1: Γυμνασμένη, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλο φουρνιέ. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Άλλο φουρνιέ.
1: Φανταστικός, ε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν αντέχουμε τους συγγενείς σας.
0: Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε. Γιατί είναι και αυτή η αναβού, ούτε εγώ αντέχω τους δικούς.
1: Γιατί, μια χαρά η μανούλα μου, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί, δικιά μου μάνα μου τι ήταν,
1: λέει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Λοιπόν, επίσης είμαστε απρόβλεπτες. Το ξέρετε, δεν είμαστε απρόβλεπτες.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Είμαι στη λίστα των δεδομένων σας.
1: Ναι. Το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας αρέσουν τα καλά παιδιά. Θέλουμε.
0: Κολόπεδα. Ευχαριστώ.

0: Rise Up, 8 και 10 6. Καλημέρα σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. May I have your attention,
1: please? Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
1: Ναι.
0: Είπε στα παιδιά, τα μάζεψε απέναντι από το δέντρο, αρκετά μακριά, 10, 20, 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είπε στα παιδιά ότι όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο.
1: Ναι.
0: Θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
1: Ναι.
2: Ωραία,
0: και ήταν έτοιμος, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά και τα λοιπά κατά από ένα δέντρο. 3-2 να πάμε, παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε. Μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε. Τάγκ τα πήρε.
2: Ναι.
0: Τι έκανε για να τρώει μόνο του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκε. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
1: Ωραία εκπομπή.
0: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
1: Ωραία εκπομπή.

Guetta και Together. Για ελάτε, γιατί σας έχουμε ένα διαγωνισμό. Θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε εδώ, 210-61-46-997. Βρείτε τη χρονιά. Θα βγει στον αέρα μαζί μου, θα σου δώσω 4, 5, 6, 3 στοιχεία ανάλογα. Και βάσει αυτών των στοιχείων, ελπίζω να βρεις ποια ήταν η χρονιά που συνέβησαν όλα αυτά. Okay. Υπάρχει ένα δώρο, ένα αρωματικό πακέτο by Belceva. Η by Belceva χαρίζει σε έναν από εσάς ένα υπέροχο αρωματικό πακέτο για να γεμίσει την καθημερινότητά σας με μοναδικά αρώματα.

0: Άγγελα Μέρκελ έγινε η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας εκείνη τη χρονιά. Ο George W. Bush εκλέγεται για δεύτερη φορά εκείνη τη χρονιά πρόεδρος των ΗΠΑ. Πήραν διαζύγιο το πολυσυζητημένο ζευγάρι Brad Pitt και Jennifer Aniston. Κάπου χτες άκουγα ένα σταθμό, μπας περιπτώσει ενημερωτικό, και Brad Pitt και Brad. Δεν είναι Brad, είναι Brad. Έλεος. Προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία. Παναγία μου. Brokeback Mountain.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζω. Όχι, μέχρι εκεί. Γιατί το άλλο το μαρτυράω.
1: Ωραία.
0: Ποια χρονιά είναι, θυμάσαι?
1: Θα πω στην τύχη.
0: Στην τύχη. Θα το χάσει. Θα το χάσει άμα το πει στην τύχη.
1: Το 13.
0: Άντε καλέ. Δεν είναι το 13. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια γραμμή. Γεια σου, Λίλι Μπάμπα. Άντε άλλη μια γραμμή. Αν δεν έχουν μπει και δεν το έχουν χτυπήσει στο ίντερνετ, παρακαλώ.
2: Να.
0: Ποιο?
2: Ο Χρήστος.
0: Το χτύπησε. Αλήθεια θέλω, ρε.
2: Το χτύπησα.
0: Και τι σου βγάλε?
2: Το 16.
0: Πας καλά. Η Άγγελα Μέρκελ έγινε πρώτη γυναίκα καγκελάριο στο 16.
2: Το Brad Pitt πάτησα και μου βγάλε το 16.
0: Ναι, αλλά ποια από τα διαζύγια. Έχει πάρει πολλά.
2: Έχει και πολλά αυτός.
0: Είναι.
2: Οπότε άκυρο.
0: Άκυρο. Άντε άλλο ένα. Που κανονικά ένας θα πρέπει να βγαίνει, γιατί είδες, αυτός το χτύπησε, αλλά χτύπησε άλλα άλλον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσείς ποια είστε?
3: Εγώ είμαι η Λίτσα.
0: Λίτσα. Από το Ευαγγελία.
3: Ακριβώς. Wow. Καλή
0: σεζόν,
3: εύχομαι.
0: Thank you. Πες μου κάτι, Λίτσα. Αν και το Ευαγγελία είναι πολύ πιο ωραίο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πες μου αν το χτύπησες.
3: Όχι, δεν το χτύπησα.
0: Κοίταμε στα μάτια.
3: Σε κοιτάω, Μιχάλη μου, σε κοιτάω.
0: Ποια ήταν η χρονιά? Έλα.
3: Το 18.
4: Το 18, καλά.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, πηγαίνετε για Νάνη. Γεια σας. Το μαρτυράω. Αυτό, όλα αυτά που σας διάβασα, ήταν το 2005.
4: Το 2005, βέβαια.
0: Ένα που δεν διάβασα, τα άφησα και είπα θα δω αν θα το πω ή όχι. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, η Έλενα Παπαρίζου εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision και παίρνει το πρώτο βραβείο με το τραγούδι My Number One.

0: Hotline number 1. Ωραία, ωραία, ωραία. 8.26. Λοιπόν, ήθελα να πω. Να, αυτό είναι. Έχω και το ηχητικό γι' αυτό. Απίστευτο. Καταρχήν πυροβολούσε με καραμπίνα το Θεό επειδή κόλλησε γρήπη. Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο. Ήταν μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω γρήπης, βγήκε στην αυλή με το κυνηγητικό όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολάει στον αέρα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ήταν φυσικό, σηκώθηκε η γειτονιά στο πόδι, τρέξαν όλοι. Κλήθηκε η αστυνομία, σκάει η αστυνομία, άνδρες της ομάδας Δίας από την άμεση δράση έφτασαν αμέσως στο σημείο και πήραν την καραμπίνα από τον ηλικιωμένο. Τι κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς φέρεται να είπε ότι δεν άντεχε άλλο να κάθεται στο σπίτι μέσα στο κρεβάτι. Και τα βάλε με το Θεό που κόλλησε γρήπη και βγήκε πυροβόλα και το Θεό. Εντάξει. Γενικά με το Θεό τα βάζουμε. Αλλά δεν θα τον πυροβολάμε. Αλλιώς η Εκάλη δεν θα κοιμηθεί ποτέ.
2: Τίποτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε. Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με τα μορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
5: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
6: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: From India, you're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
9: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο, στη γειτονιά σου, ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Okay. Μπορείς να μπεις στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα. dei.gr 8:38.
1: Πολύ
0: ωραία. Έχεις κάτι να μου πεις?
1: Τι? Έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι γιατί μου έχουν έρθει και εμένα κάτι καινούργια.
2: Τι καλό ήρθε.
1: Για να δω, για να δω.
0: Ναι.
2: Τι έγινε.
0: Θα δούμε. Καλά, πες εσύ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ που είσαι πολύ ταξιδευμένος.
2: Ναι, ταξιδεύει συνέχεια.
1: Ναι. Δεν πήγε στο Ντουμπάι όμως, Μοντε Κάρλο πήγε.
2: Όχι, δεν πάει τώρα, Μονακό.
0: Έχω πάει στο διπλανό του Ντουμπάι.
1: Ποιο?
2: Μαροκό.
0: Όχι.
1: Στην
0: πόλη, δεν θα σταματήσω το μυαλό μου.
1: Αμπουντάμπι. Λοιπόν, Μιχάλη, μου και να δει, έχει φτιαχτεί λοιπόν στο Ντουμπάι ένα θαλάσσιο πάρκο μόνο για άντρες.
2: Είσαι άντρας.
1: Ναι. Ο δημοφιλής χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1000 πελάτες.
0: Ναι.
1: Διαθέτει εστιατόριο, σάουνα, πολυτελή παιχνιδότοπο για τους άντρες. Είναι, λέει, ένα σύγχρονο, λέει, σπα.
2: Χίλιοι άντρες, ε!
1: Ναι, μόνο γυμνοί κυκλοφορείτε εκεί μέσα και έχετε
0: την ευκαιρία. Έλα, μωρέ!
2: Γυμνοί χίλιοι άντρες!
1: Ναι.
2: Καλέ!
1: Έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε μόνοι με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε μασάζ, παιχνίδια, μπάνιο, νεροτσουλήθρες. Νεροτσουλήθρες, κάνεις, Μιχάλη, νεροτσουλήθρα.
2: Ναι, κάνει πολύ.
1: Να τρέξετε, να αθληθείτε και να έρθετε πιο κοντά με τους φίλους σας.
0: Ναι,
2: γυναίκες, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Χωρίς γυναίκα.
1: Το προσωπικό, υπάρχουν κορίτσια. Υπάρχουν κορίτσια.
2: Θα κάνουν κάτι.
0: Μα είπες ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, οι πελάτες είναι μόνο άντρες. Πάτε να χαλαρώσετε, να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Δεν είναι, μετά από μια ώρα είναι βαρετό.
1: Μιχάλη, τώρα εντάξει.
0: Τουλάχιστον να μην περνάει κάτι μπροστά μας, να βαθμολογούμε, να λέμε α, αυτή.
1: Να την πούμε αυτή την ιδέα, να την πούμε να γίνει.
0: Αλλά όχι να έρχονται αυτές με ράσα και με το αυτό που φοράνε και δεν βλέπουμε τι μας γίνεται.
1: Όχι, εσείς τις είδη και άλλες με ράσα δεν πάει, δεν ταιριάζει.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ ετοιμάζω μου τα μουσικά μου. Θα πάρω και.
2: Και ακουστικά.
0: Τα ακουστικά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να χαλαρώσω με αυτά, όχι.

0: και 44. Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει, το ξέρουμε. Οι περισσότεροι δεν το δοκιμάζουμε, αλλά θα πρέπει να το επαναλάβω.
1: Τι είναι?
0: Και να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Τα εκπληκτικά πράγματα που θα συμβούν εάν κλείσετε τους λογαριασμούς σας στα social. Πρώτον, θα κοιμηθείτε περισσότερο. Πολλές φορές έχετε πει ότι θα αφιερώσετε ένα λεπτό για να τσεκάρετε μια ειδοποίηση στο Instagram. Έχει περάσει δύο ώρες και κάνετε scroll.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα μια μισή ώρα. Τώρα τα κόψω. Θα ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι γενικά πολύ ισχυρότερες από αυτές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Θα κάθεστε λιγότερο. Δηλαδή, σύμφωνα με επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που κάθεται πλέον 90 με 120 λεπτά κάθε μέρα λόγω του Instagram και του Facebook. Δεν κινιέσαι, ρε παιδί μου. Κάθε εκεί, και καμπουρώνει κιόλα το κεφάλι κάτω. Οι ικανότητέ σα στη λήψη αποφάσεων θα βελτιωθούν. Απομακρυνθείτε από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και θα μάθετε πώ να σκέφτεστε περισσότερο, να παίρνετε αποφάσει και να κάνετε επιλογέ ανεξάρτητα. Εντάξει. Θα μαλώνετε λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσει μια καυστική παρατήρηση όταν κρύβεται πίσω από μαθητών. Δηλαδή, όταν λέει, πού ξέρει, ανοίγουμε και απαντάει. Βγαίνει κάποια και απαντάει. Όπως εγώ το έπαθα τις προάλλες, ναι. Πριν κανένα μήνα, δύο. Είχε βγει μία και λέγε, αχ, είμαι λιγάκι κρυωμένη και αυτό. Και προχθές μου είχε γίνει αυτό, όντας εκείνο. Δεν είναι όντας, είναι ούσα. Θα τρελαθώ. Και άλλες γυναίκες το λένε. Θέλω να πω, ξέρω εγώ, και εγώ όντας ερωτευμένη. Δεν είναι όντας κουκλίτσες μου, το όντας είναι για άντρες. Το ούσας είναι για γυναίκες.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Θα τα κόψω.
2: Να τα κόψεις.

0: Life is simple. Η Ελλάδα, παρακαλώ, και αυτή τη σεζόν το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Και μάλιστα και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας έρθει θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια λάστιγα από την Goodyear και από την Δημητρακόπουλος. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στη λίστα για τους υποψήφιους νικητές. Κλήρωση έγινε την Παρασκευή 8 και μισή. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: 4 ολοκαίρια ελαστικά Goodyear, ανεξαρτήτου διάστασης, για σας. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Είναι καν καν.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: 9.31, 9.52, 9.52. Γράφεις Δημητρακόπουλος και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Παρασκευή.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Ένα καλό κρασί.
10: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές. Έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
13: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο? Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
14: Τι θα παραγγείλετε?
13: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
14: Πες το στον Κωστίκα.
15: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: Είναι μια σχολική χρονιά, έχει ξεκινήσει. Και είναι μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Όταν λοιπόν αγοράζεις υλικά από την BIC, κρατάς την απόδειξή σου και τη βάζεις στο bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Και βεβαίως μετά γίνεται κλήρωση για να κερδίσεις τώρα από την BIC. Το ξαναλέω, bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι 9 και 5 για να δούμε Αττική Οδός. Την έχουμε, την έχουμε. Okay. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις πάλι αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή ως τον κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Μαραθώνος.
0: Δηλαδή για να πάω Παιανία θα κάθομαι ώρες. Ωραία, θα πάρω καφέ.
2: Πάνω από 30 λεπτά.
0: Θα πάρω διπλό καφέ. Εντάξει, και θα ακούω άθες DJ πάνω εκεί.
2: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα. Μπαμπά, γεια. Άλλο.
3: Τι θα κάνεις την Πένια, Μιχάλη?
0: Σε παρακαλώ.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Έχω ένα ραντεβού, ρε παιδί.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι, Αρτιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση έχει η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα και τέλος στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Okay, Μάρκος Χαζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Οριακά υψηλότερα λοιπόν χθες.
0: Έλα μωρέ, σταμάτα. Για πάμε η διαδικασία.
4: Έλα, μας έφυγε η ψυχή χθες μέχρι να πει. Έστω και έτσι.
0: Στην αρχή ήμασταν σαν παιδική ομάδα, ρε. Δεν γινόντουσαν πάσεις, δεν αυτό.
4: Τώρα να το πω, τώρα η άλλη ομάδα ήταν πολύ κατώτερων δυνατοτήτων. Μη σχολιάσω και συγκρίνω.
0: Η άλλη ομάδα ήταν καφενείο.
4: Καφενείο, εντάξει.
0: Εντελώς, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Λοιπόν, η δουλειά έγινε, προχωράμε. Και να πάμε στα δικά μας. Το ΣΥΝΙΤΕ 13 λοιπόν χθες 2.698,76 μονάδες, με τον τζίρο στα 423 εκατομμύρια, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα και να φτάσει σε ρεκόρ αύριο. Η Wall Street χαμηλότερα, 1,21,045 και μείον 0,01 μετά την αύξηση των επιτοκίων χθες το βράδυ. Στο ΣΥΝ 0,53 Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ, μεικτές τάσεις 0,31 και μείον 0,54. 1,15 ευρώ δολάριο, χαμηλότερα το πετρέλαιο επιτέλους στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί έγινε κάτι?
4: Υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για τον εφοδιασμό, έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι δρόμοι για τα τάνκερς, οπότε αυτό βοηθάει στο να υπάρχει ομαλή παροχή αργού πετρελαίου. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ο χειμώνας πλησιάζει. Εγώ είπα να κάνετε τα κουμάντα σας. 4.335 δολάρια η ουγγιά για το χρυσό και σήμερα, όπως είπα, άλλη μια συνεδρίαση στην οποία περιμένουμε πολύ τζίρο και πολύ όγκο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
5: Γεια σου, Μιχαλάκη.

0: Πάμε από τον Χιουζέλ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ? Γιατί, γιατί εσείς, γιατί εσείς είστε και εμείς πελάτες, κρύβετε στις τσέπες σας αντικείμενα και τα παίρνετε από εστιατόρια? Και γιατί δεν το φωτογραφίζεις να πάει να τον βρεις ανταγωνιστικά?
1: Δεν μπορώ να το βρω, γιατί ήταν του εστιατορίου. Μου άρεσε, τι να κάνω.
0: Και γιατί δεν ζήτησες?
1: Ρώτησα και το.
0: Άστο τώρα το. Στην Αθήνα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, και όχι μόνο, παιδιά, είναι και αλλού. Η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχα design και εξαίσιας πρακτικότητας μαχαιροπύρουνα που είχε και ποτηρία, διότι οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται σημαντικές. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Gordon Ramsay είχε δηλώσει ότι από το κατάστημά του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μαχαιροπύρουνα.
2: Πολύ.
0: Κόστιζαν 5 λίρες το καθένα, συνολικές απώλειες 2.000 ευρώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
2: Καλέ! Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Δεν του πήραν και τα τραπέζια για να φύγουν. Μία εξήγηση έρχεται, λέει, από την ψυχολογία της κατανάλωσης. Δεν είναι καμία εξήγηση, δεν τα δέχομαι αυτά. Γυφτιά. Αισθανόμαστε ότι κάτι είναι δικό μας. Γιατί είναι δικό σου, ρε
1: μεγάλο?
0: Συνεταίρο του μαγαζί, τάχωσε για να φτιαχτεί το μαγαζί. Ορισμένοι επαγγελματίες της εστίασης αναγκάστηκαν να αλλάξουν κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν, επιλέγοντας φθηνότερες εκδοχές. Και άντε, πήγαινε, πάρε τα φτηνιάρικα.
1: Καλά κάνουν.
0: Εγώ το καλοκαίρι στη Μυκονά πήγα σε 2-3 διαφορετικές παραλίες.
1: Ναι. Πήρες τίποτα?
2: Άμο πειράμο, για να μην.
0: Απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή ήθελα να φορτίσω. Και λέω, πέρσι είχαν powerbank. Και φωνάζω, τη λέω, αγαπητοί μου, πού είναι τα powerbank? Κύριε Τζαουζόπουλε, χάσαμε πέρσι 87 powerbank.
1: 87!
0: Όλα. Και μου λέει, δεν το ξανακάνουμε αυτό, γιατί και κοστίζουν και τα λοιπά.
1: Έχει βγει κόλπο τώρα.
0: Ναι, και τη λέω, καλά. Πάρτε το κινητό μου, πήγαινε στην κουζίνα, βάλτε το μπροστά και μετά από κάνα μισά ώρα φέρτε το μου και τα λοιπά.
1: Πάντως έχει rent το powerbank.
0: Τι θα πει?
1: Το κάνει.
0: Ναι, αλλά εσύ. Οι χαρακτήρες σαν και εσένα θα κάνουν το εξής. Θα το νοικιάσεις και επειδή το πλήρωσες για να φορτώσεις, δεν τα ανέχεις, θα το πάρεις και θα φύγεις.
1: Όχι, κατάλαβες, σου τραβάει από την κάρτα όλο το ποσό του powerbank.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Άντα που γλύφτησα.

0: έρχεται ο διαγωνισμός.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Θα βάλω ένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό. Λοιπόν, θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να μου απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Τι θα κερδίσετε? Okay. Ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Η Ion Hightech φέρνει την τεχνολογία αιχμής και το high-end design στην καθημερινότητά μας. Γυαλιά με όριο Bluetooth. Καλό. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά, καλέ, για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις hands-free κλήσεις. Πάρα πολλά. Και επίσης το Future GoPro Smartwatch High Future. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνιση. Ο κάθε από εσάς θα κερδίσει ακριβώς αυτό, πρώτα δύο, από την Ion Hightech. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-6146-997. 210-6146-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω για να παίξω.

0: Παπα, ούτε πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε λοιπόν. Κερδίστε τον Μιχάλη για να πάω στη γραμμή μου. Πού είναι η Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στον δρόμο και τη δουλειά.
0: Τέλεια. Προς τα ποια περιοχή πηγαίνεις?
1: Κυψέλη.
0: Θα βρεις να παρκάρεις?
1: Εντάξει.
0: Θα διπλό παρκάρουμε. Εντάξει, όχι. Πού είναι ο Γιώργος?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τζόρτζ. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Καλά, όλα καλά.
0: Εσύ που είσαι?
2: Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Η Δήμητρα δεν έχει πάει ακόμα. Γιατί... Λοιπόν, Γιώργο από εδώ, η Δήμητρα. Δήμητρα, ο Γιώργος.
2: Χαρικά πολύ.
1: Χαίρο πολύ.
0: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Δεν μου λες, Δήμητρα, πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
1: 5.
0: Σωστό.
3: Καλή, καλή.
0: Τζόρτζ.
2: Ναι.
0: Οχ. Ποια είναι τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας? Δεν είναι και δύσκολο, τη βλέπουμε συχνά.
2: Ιταλική σημαία.
0: Ναι, ναι. Τρία χρώματα.
2: Άσπρο, πράσινο και κόκκινο.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Ωραία. Δήμητρα, ποιος είναι ο αόριστος του ρήματος βλέπω?
1: Έβλεπα.
2: Όχι.
0: Πες το εσύ, Γιώργο.
2: Είδα.
0: Οκ, εντάξει, okay, το διορθώσαμε και δύο. Μια χαρά, μια χαρά. Μάστα, Γιώργο, ποια είναι η, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?
2: Ιρλανδία.
0: Μήπως ξέρει η Δήμητρα?
2: Δουβλίνο. Δουβλίνο.
0: Κάποιος είναι δίπλα στο Γιώργο και του το ψιθύρισε.
2: Όχι, όχι.
0: Γιώργο.
2: Όχι.

0: Never Going Home Tonight. 9:24. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω για αύριο, για σήμερα. Θα επανέλθει μία ημέρα την εβδομάδα η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να είστε μαζί μας για αύριο. Τι ώρα θα γίνει?
1: Δύο ώρα που γίνεται τώρα.
0: 9:00. Αν θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις μόνο το μικρό σου όνομα και θα σου τηλεφωνήσουμε εμείς αύριο. Okay, okay. Good. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Okay, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Oxford Economy Papers.
0: Oh!
2: Yes!
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, οι χώρες λέει.
0: Ναι.
2: Στον κόσμο όλο,
0: ναι.
2: Ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Όχι σε όλες τα ίδια είδη πόντι. Θα το εξηγήσω.
0: Δεν κατάλαβα. 11 πόντους πόντι γενικά, ρε παιδί μου.
2: Γενικά, σε μέσο όρο. Ναι. Ας πούμε, λέει για παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
0: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
2: Στο ύψος. Και, και στα υπόλοιπα μέλη 3 εκατοστά. Το λέει, έχει
0: στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον έργο είναι.
2: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
0: Δεν είναι του Έργου, του διπλανού του είναι.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
3: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
2: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
3: Τι είναι ταρταρούγα?
2: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
3: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
2: Γιατί?
3: Αμάρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
2: Εσύ που τα είδες?
3: Εγώ όλα τα βλέπω.
2: Αν δεν το βλέπω.
3: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
2: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
5: Το καλύτερο για το τέλος.
4: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
6: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
4: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
7: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
8: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Για σχολικά, χατικά, βιβλία, είδη δώρων, τραβήξτε γραμμή στη γραμμή. Βιβλιοχαρτοπολείο Γραμμή. Σχολικές σάντες, παιδικά και σχολικά βιβλία. Επώνυμα αξεσουάρ σχολείου σε φανταστικές τιμές. Βιβλιοχαρτοπολείο Γραμμή. Απαραίτητο για τις απαιτήσεις του σχολείου. Πρακτικό για τις ανάγκες του γραφείου. Ιδανικό για τους βιβλιοφιλούς. Βιβλιοπωλείο Γραμμή στη Λάρισα. Ολύμπου 25. Τηλέφωνο 2410 531 686. Για σχολικά, Γραμμή στη Γραμμή.
3: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή. Radio DJ.
4: Στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Μελωδία 9:37. Καλημέρα σας. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός του Breakfast, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων επίσης διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Τα ζώδια, εγώ.
0: Θα μας τα πεις υπεύθυνα.
1: Βγαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και εξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μη βάζετε ψηλότερα τον πύχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μια σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές, ευχάριστες εκπλήξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα. 8. Υδροχός. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.

0: φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

5η-17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά μέχρι τώρα. Είμαστε λίγο παραπάνω από τη μέση του μήνα και προχωράμε δυναμικά. Είναι η αγαπημένη μου γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Όλα αυτά συγκεντρωμένα σε έναν άνθρωπο δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αλλά αν έχετε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά έστω, εντάξει. Είμαστε σε καλό δρόμο. 6988-957-957. Εκεί τα λέμε όλα. www.dj.gr μας ακούτε online και από τις καινούργιες μας εφαρμογές. Με ένα κλικ μας έχετε στο χέρι και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε πάντα και στα social media, Facebook, Instagram, TikTok και Twitter λέω συνήθως, αλλά Twitter who. Συνεχίζουμε με νούμερο 1 επιτυχίες, έρχομαι σε λίγο με περισσότερα.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς απολαμβάνετε το μεσημεριανό ύπνο. Για μένα είναι ότι καλύτερο υπάρχει, ειδικά τώρα που χειμωνιάζει έτσι και θα έχει περισσότερη δροσούλα. Και επειδή μου λείπει πάρα πολύ, έχω έρευνα για το μεσημεριανό ύπνο. Για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας, πρέπει να κοιμόμαστε σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για να είναι ο υπνάκος το μεσημέρι καλός. Γιατί αλλιώς μας κάνει κακό. Μέχρι μισή ώρα λένε οι επιστήμονες, από εκεί και πάνω αρχίζουν τα πράγματα και χαλάνε. Γιατί αν κοιμηθούμε στα 45 ή μέχρι 60 λεπτά. Τότε το σώμα μπαίνει σε βαθύτερα στάδια ύπνου και μετά αργούμε έτσι να συνέλθουμε και είμαστε μέχρι το βράδυ σαν κοτόπουλα. Τώρα, αν κάποιος κοιμηθεί μέχρι και 90 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί το σώμα νιώθει ότι κοιμήθηκε κανονικά για βράδυ και μετά δεν ξέρει τι μέρα είναι, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρει αν πάει στη δουλειά κτλ. Αν το έχετε πάθει, πείτε μου στο Viber 6988957957. Τη γνώμη μου, αν τη θέλετε πάντως, εγώ το μεσημέρι το καλοκαίρι κοιμόμουν και 4 ώρες, μια χαρά είμαι. Τι έπαθα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Και Πατρόκλου 29.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
6: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
7: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
6: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
7: Τηλέφωνο 2410-286-008.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα στα 95 και 7 Λάρισα DJ, πρωινό Πέμπτης. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Μέχρι και τις 12 συνεχίζουμε μαζί με νούμερο 1 επιτυχίες και παρέα με όλους εσάς πάντα και παντού εννοείται. Δυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση και αυτή η ώρα φέρνει μουσικάρες και φέρνει και πολύ ωραία νέα. Οπότε συντονιζόμαστε.

0: Σας έχω νέα. Άντρες, μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Υπάρχει νέο trend στο TikTok για να δείχνετε πιο αρενοπή. Και αν θέλετε να το κάνετε αυτό, ακούστε εδώ τι έχω να σας πω. Το trend ονομάζεται Lux Maxing. Και τι πρέπει να κάνετε, είναι να πάτε να κουρέψετε τις βλεφαρίδες σας, να τις κόψετε, να είναι πιο κοντές. Γιατί οι μακριές βλεφαρίδες θυμίζουν τις γυναικείες βλεφαρίδες που φοράμε μάσκαρα και ψεύτικες κτλ. Ενώ εσείς που είστε άντρες, τις θέλετε κοντές. Βέβαια, εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες που θα πλήρωναν να έχουν ανδρικές βλεφαρίδες. Μην με κοιτάς καθόλου εσύ έτσι.
1: Αναρωτιέμαι τι ναι. άλλη μακακία.
0: Στα πάντροποι.
1: Και φέτος
0: εσένα για να δω βλεφαρίδες. Έχεις πολύ ωραίες βλεφαρίδες. Όλοι οι άντρες έχουν ωραία βλεφαρίδες.
1: Πήγα και τις έφτιαξα.
0: Τις έφτιαξες. Έπαθα σε δάμ. Θα μπόθηκα. Δεν είσαι αρενοπός όμως με μακριές βλεφαρίδες.
1: Φέρε το ψαλίδι.
0: Φέρε το ψαλίδι. Μισό λεπτό, κουρεύω το Ελωνίδα και επανέρχομαι, μην φύγει κανείς.

Τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Οι νούμερα είναι επιτυχίες, δεν τελειώνουν ποτέ εδώ στον αγαπημένο 95 και φτάλερισα DJ σταθερά στα ραδιοφωνά σας, στα κινητά σας, στους υπολογιστές σας, οπουδήποτε μπορείτε να μας ακούτε δυνατά. Ραντεβού αύριο εμείς την Παρασκευούλα, 10 το πρωί εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Bye, bye, bye, bye.

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
2: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
3: το phonehouse.com.gr.
2: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7 όπως πάντα εδώ στον αγαπημένο σου DJ μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη και σήμερα είναι προ-Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Φυσικά έχουμε τις επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε με Λούκα Σαόκη και Joy. Μείνετε μαζί μου. DJ.gr μας ακούτε live όπου και αν είστε.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της, νομίζω ότι είναι διαμάντη σε ένα σπάριο μόλις 20 χρονών. Great Expectation. Μεγάλες προσδοκίες, μου θυμίζει λίγο και την ταινία του 1998 που είναι καταπληκτική. Και αν δεν την έχετε δει, τώρα που έρχεται χειμώνας και μπαίνουμε κάτω από το πάπλωμα και βλέπουμε ταινίες το βράδυ, είναι νομίζω ωραία ιδέα. Γκουίνεθ Πάλτρο και Ethan Hawke πρωταγωνιστούσαν. Όσο για τη Σιένα Σπάιρο, εννοείται παιδιά τη λατρεύουμε. Θέλω να σας πω ότι το πρώτο του τραγούδι το έγραψε γύρω στα 10. Και επίσης έγινε γνωστή μέσα από τα social media, από πού αλλού. Πάμε στα δικά μας. Σας περιμένω και σήμερα στο Viber 698-8957-957. Social media μας βρίσκεται επίσης. Εκεί τρέχουν και καταπληκτικοί διαγωνισμοί. Εκεί βλέπετε και μοναδικά βιντεάκια. Εξαιρετικά για να γελάσουμε λίγο σήμερα.

happiness is so sad. Καμιά φορά αλήθεια αυτό. 43 λεπτά μετά τις 12. Φυσικά στον αγαπημένο σου DJ. Μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και την ολοκένουργια εφαρμογή μας για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα όπου κι αν είστε. Και εγώ σας έχω ερώτηση. Τι κάνει τον καφέιλι τόσο ξεχωριστό? Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Ελάτε και εσείς στο Illy Cube στην κεντρική πλατεία της Λάρισας 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 11.30 το πρωί με 8 παρακαλώ το απόγευμα, και ανακαλύψτε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial, πολυαισθητηριακή, το είπα, εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού, φυσικά στο Universitat del Café. Illy, why we make it, γιατί κάνει φυσικά τη διαφορά σαν καφέ. Και όχι μόνο, γιατί με τον ήλιο κάθε καφές είναι ένα έργο τέχνης. Αυτός είναι ο Σόμπρ. Πώς μπορούμε να είμαστε φίλοι, λέει, όταν έχουμε μοιραστεί ένα κρεβάτι. Back to friends.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Είναι φυσικά 5η 17 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τη μία. Και εμείς έχουμε τις επιτυχίες όπως κάθε μέρα. Μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη εδώ. David Guetta, Hypa, τον καινούριο You and I, Me and You. Παίζει πρώτο και καλύτερο.

Where we were και πάμε σε νέο διαγωνισμό με το OTAN. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιον θα άφηνες να τον φάνε τα κουνούπια? Θέλω να μου στείλετε στο Viber. Τον άντρα σας είμαι σίγουρη. Τον πρώην είμαι σίγουρη επίσης. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Οι πιο ξεκαρδιστικές απαντήσεις θα ακούγονται τον αέρα από εμάς τους παραγωγούς. Θα διαβάζουμε δηλαδή από το Viber τα μηνύματά σας κάθε Παρασκευή. Και οι καλύτερες θα κερδίζουν από ένα OTAN Defense Kit με, προσέξτε, OTAN Defense Plant Based Spray 100ml, αλλά και OTAN After Bite 25ml, γιατί υπάρχει και η έξαρση τώρα, ξέρετε, με τα κουνούπια και όλες αυτούς τους ιούς. Οπότε προστατευτείτε, εννοείται ότι βρίσκουμε το OTAN αποκλαστικά στα φαρμακεία. Αυτό λέγεται Cloudy Eyes. Και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ, μην ξεχνάτε. DJ.gr για να μας ακούτε live όπου και αν είστε, και φυσικά κατεβάζετε την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας.

Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one.

Us Against the World. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα, 5η 1 τέταρτο πριν από τις 2. DJ.gr viral. Η φωτογραφία 35χρονη. Μπορείτε να τη δείτε στο site μας. Που είναι πραγματικά αυτή η Jennifer Lopez μετά τη σύλληψή της για κλοπή. Παιδιά, ούτε δίδυμη αδερφή στον ίδιο σάκο όμως. Μιλάμε για τρελή ομοιότητα. DJ.gr για να τη δείτε και εσείς και φυσικά για να μας ακούτε live. Και εγώ θα σας πάω Villa της Cinemas, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το Σαββατοκύριακο δροσίζει από Τρίτη. Θέλω να σας πω, πάμε σινεμά, διπλές προσκλήσεις. Κάθε Παρασκευή, αύριο η κλήρωση, 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Απλά βρίσκεται το post στη σελίδα μας στο Instagram. Larissa Radio DJ, παντού στα social για να μας βρείτε, να παίζετε στους διαγωνισμούς μας, να βλέπετε τα βιντεάκια μας και περισσότερα για εμάς. Η Money τώρα.

Ξεδυνατά στον DJ σήμερα μεσημέρι Πέμπτης. Αύριο θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 12 Παρασκευάρα για το τέλος Sky Newman και Walk. Στις 2 και κάτι Γιάννης Τουμπάνος και σήμερα με τα καλύτερα.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
5: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.
12: Radio.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο στο 95,7. DJ, μεσημεράκι Πέμπτης. Η ελπίδα γιορτάζει σήμερα. Η πίστη, η αγάπη, η αγαθόκλεια. Ο Λιβιανός, ο Παντολέων, η Πηλέα και φυσικά η Σοφία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε για την Dolly Parton, την Madonna αλλά και τις εξελίξεις με τον Macklemore. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Συγκίνηση προκάλεσε η προβολή ενός βίντεο της Dolly Parton στα βραβεία Americana στο Nashville, το οποίο είχε ηχογραφηθεί πριν από το θάνατό της 25 Αυγούστου. Η θρυλική τραγουδίστρια τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, ενώ η Brandi Carlile ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ως φόρο τιμής και τα βίντεο έχουν γίνει viral στο ίντερνετ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Η βασίλισσα της pop θα ανοίξει την φετινή τελετή των MTV Video Music Awards 2026 στις 27 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας την πρώτη της εμφάνιση στην σκηνή του θεσμού από το 2003. Έχει 11 υποψηφιότητες για το νέο της album Confessions 2. Θα διεκδικήσει τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς. Καλή επιτυχία, ακούμε μόνο επιτυχίες.

ιδιοκτήτης των New England Patriots, ο Robert Kraft, ανακοίνωσε την δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, απαντώντας την πρόκληση του Macklemore. Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο ράπερ απομακρύνθηκε από την περιοδία του Ed Sheeran λόγω των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
6: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
7: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Μαμάκας.
8: Φαγητό της μαμάς.
9: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
8: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
9: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
8: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
9: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
8: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο στο 95,7 DJ. Ένα ακόμα μεσημεράκι Πέμπτης στην Λάρισα. Με την θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 29. Στην δεύτερη ώρα Black Sabbath έρχονται στην μεγάλη οθόνη. Η ανακοίνωση του Weekend και τα υπονοούμενα της Hilary Duff. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne στο Birmingham πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το θάνατό του, μεταφέρεται στους κινηματογράφους με τίτλο Back to the Beginning. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει εμφανίσεις από συγκροτήματα όπως η Metallica, η Guns N' Roses αλλά και η Slayer, και εννοείται ότι όλοι θα την παρακολουθήσουμε. Ακούμε μόνο επιτυχία.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστεί.

0: έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra. Avra Διαχείριση. Κόρα 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

Ο Abel Tesfaye ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργήσει την περσόνα The Weeknd παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του. Ο 36χρονος star ανέφερε ότι η ανταπόκριση του κοινού στην περιοδία After Hours Till Dawn τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει να εμφανίζεται κανονικά ως Weeknd. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Με δύο sold out εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου, η Hilary Duff έκλεισε το βρετανικό σκέλος της περιοδίας The Lucky Me Tour. Κατά τη διάρκεια του φινάλε, η τραγουδίστρια άφησε υπονοούμενα για νέες ημερομηνίες στο 27 που πολλοί θέλουν οι fans, ενώ η περιοδία συνεχίζεται τώρα σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show. Hey, DJ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι.
6: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας!
7: Ρίση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι η 17η μέρα για το μήνα Σεπτέμβριο 2026. Και φυσικά εμείς θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Πώς ήταν η μέρα σας σήμερα? Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία από χθες και προχθές που είχε λίγο πέσει κάπως. Πέσαμε και εμείς λίγο ψυχολογικά, γιατί ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε ότι μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ωστόσο έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση και φύγαμε για επιτυχίες.

Τώρα για να σας είμαι ειλικρινής, όταν το πρωτοάκουσα αυτό το τραγούδι πρώτη φορά, δεν ενθουσιάστηκα καθόλου. Αλλά τώρα το λατρεύω. Save me tonight. David Guetta και Jennifer Lopez εδώ στον DJ 95,7. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Είμαστε μαζί και σε όλα τα social, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Επικοινωνούμε και στο Viber και σήμερα στο 69-88-957-957 και φυσικά για να μην χάνεις λεπτό, dj.gr, συντονίζεσαι σε εκεί. Τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν νέα, τα μαθαίνεις όλα πρώτος και πλέον έχεις και το ανανεωμένο μας application στο κινητό σου. 95,7 Larissa DJ, αυτό γράφεις στην αναζήτηση του Play Store ή του Apple Store, το κατεβάζεις, μας έχεις παντού. Στην παρέα σου είναι ο DJ.

Αυτό το κομμάτι ακούγεται στο τέρμα, ε. Πες μου πού θα ήθελες να είσαι και με ποιον να το ακούς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Art Bad και Take You There, εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα εγώ να σας πάω στα MTV Video Music Award του 2026, τα οποία θα ανοίξει η Madonna με την τραγουδίστρια να ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη διοργάνωση μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Η βασίλισσα της pop προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των VMA με 11 συνολικά, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο έκανε τεμπούτο στην κορυφή του Billboard τον Ιούλιο που μας πέρασε. Αυτό θα πει να είσαι επαγγελματίας. Τώρα όσοι το ακούτε δεν το καταλαβαίνετε, αλλά δύσκολα περνάω εδώ στο στούντιο. Maroon 5, Megan Thee Stallion και Beautiful Mistakes, τώρα στο Break

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Tame Impala και Losers στο DJ Evening Show της Πέμπτης. Τώρα αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα highlight της εβδομάδας είναι η επιστροφή της Celine Dion στις ζωντανές της εμφανίσεις και η επιστροφή της γενικότερα στη μουσική. Από ό,τι φαίνεται και η Ριάννα ήθελε να δει από κοντά τη Celine Dion και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε στο Παρίσι. Η τραγουδίστρια παρακολούθησε το show της Celine Dion, το χθεσινό της show της 4ης 16 Σεπτεμβρίου και χόρεψε στις κερκίδες μαζί με τις φίλες της και απόλαυσε όλες τις επιτυχίες από την θρυλική πλέον τραγουδίστρια της Celine Dion. Μάρτιν Γκάριξ τώρα, Ed Sheeran. Είναι το Repeat It και είναι στον DJ.

Αυτό είναι το Blessings. Συνεργασία από Calvin Harris και Clementine Douglas εδώ στον DJ 95,7. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι καρμικό αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί. Χθες ανέφερα το νέο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στον DJ για το Outland Defense. Σήμερα στις 7.30 το πρωί είχα δύο τσιμπήματα από κουνούπια στο χέρι μου. Όλο το καλοκαίρι παίζει να μην με τσίμπησε ούτε ένα κουνούπι. Και σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, στα μέσα του φθινοπόρου, ή τέλος πάντων, για να το πω πιο σωστά, στα μέσα του μήνα Σεπτέμβρη, δύο τσιμπήματα από κουνούπι back to back μετά την αναφορά μου για το Outland. Σου έχω δωράκι τώρα. Αν θέλεις και εσύ ένα Outan Defense Plant Base Spray των 100 ml και ένα Outan After Bite των 25 ml, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 69889 57 957. Θέλω να μου στείλεις ένα ηχητικό μήνυμα και να μου γράψεις αν είχες την επιλογή να αφήσεις κάποιον να τον φάνε τα κουνούπια, ποιος θα ήταν αυτός? Ο πρώην σου? Ο κολλητός σου που λέει εμένα δεν με τσιμπάνε ποτέ ίσως? Στείλε μου την απάντησή σου στο Viber. Αν είναι ωραία, αστεία, πρωτότυπη, θα ακουστεί φυσικά στον αέρα το 95,7 Larissa DJ και εσύ αυτομάτως θα κερδίσεις ένα υπέροχο δωράκι από την Outan. Τα Outan Defense φυσικά θα τα βρεις αποκλειστικά στα φαρμακεία. Lighting Lights τώρα και The Weeknd στο Break των 5. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Κυριάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας!
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77. Στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
8: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
7: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
8: Τι είναι η ταρταρούγα?
7: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
8: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
7: Γιατί?
8: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
7: Εσύ που τα είδες?
8: Εγώ όλα τα βλέπω.
7: Αν δεν το βλέπω.
8: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
9: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 17 του Σεπτέμβρη 2026. Το θερμόμετρο τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και εσείς δυναμώστε την ένταση για ακόμη 60 λεπτά. Θα είμαστε μαζί στην παρέα σας. Φυσικά στην παρέα σας είμαστε και στα social, αλλά και στο Viber στο 6988957957. Κατεβάζεις και το νέο μας application, το βρίσκεις εντελώς δωρεάν διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές και για smartphone από Android, αλλά και για smartphone τα οποία έχουν λογισμικό iOS. Σε λίγο ακούμε Playmen, Temper City, Madonna. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο Teddy Swims.

Εμείς τώρα, όπως και κάθε Πέμπτη, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5, συναντάμε το Rain Me In από Sam Fender και Olivia Dean. Νούμερο 4, η Stella Lafty με τον Boston. Στη θέση νούμερο 3 του Βρετανικού Chart, Hugel Moving to the Sun, συνεργασία με Ultra Nate. Νούμερο 2, από τη θέση νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας, η Ella Langley με το Choosing Texas, ενώ αυτή την εβδομάδα στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας συναντάμε τη Sienna Spiro για πρώτη φορά στην κορυφαία θέση του UK Top 40 Chart με το Great Expectation, το οποίο ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

As the way you are. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα, τι κάνει τον καφέ Ήλι τόσο ξεχωριστό? Από τον κόκο μέχρι και το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας αλλά και καινοτομίας. Το Ήλι Cube έρχεται στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία της πόλης 18 και 19 Σεπτεμβρίου από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις όλα τα γιατί μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού από το Universidad del Café. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας με The Weeknd και Take My Breath. Μια νέα συνέντευξη έδωσε ο The Weeknd, στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική. Θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά για όσο μπορεί. Πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυση και δεν είναι για μένα, είπε ο Καναδός τραγουδιστής. Τον ακούμε τώρα μαζί εδώ στον DJ 95,7.

Και τώρα, εγώ να σας πάω στον Michael Moore, καθώς το ποσό του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την αμοιβή του για την περιοδία του μαζί με τον Ed Sheeran αποφάσισε να προσφέρει ο ράπερ στον Παλαιστινιακό λαό. Ο Michael Moore ανακοίνωσε ότι θα δωρήσει το συγκεκριμένο ποσό από τη συμμετοχή του στην περιοδία Loop του Ed Sheeran σε 6 ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και παρέχουν βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό. 1 εκατομμύριο από την αμοιβή του, έτσι. Άραγε πόσο να ήταν συνολικά η αμοιβή του για την εμφάνισή του στις συναυλίες του Ed Sheeran. Παιδιά, παίρνουν απίστευτα ποσά αυτοί οι καλλιτέχνες. Εμείς τι κάνουμε εδώ?

Όλες οι νούμερα είναι επιτυχίες, είναι εδώ και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο δικό μας φινάλε για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιο στην παρέα σας για την επόμενη ώρα 7 με 9. Λεωνίδας Πέπλης και εμείς ξανά μαζί αύριο απόγευμα Παρασκευής ακριβώς στις 4. Από εμένα, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Φωτεινή Δάσο πίσω από το μικρόφωνο του 95 και 7. Λάρισα DJ μαζί σας μέχρι και τις 7. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Για να ξεκινήσουμε.

Αυτό ήταν το Like It. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Ήρθε και η 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026. Να πω χρόνια πολλά τώρα. Ακούστε τώρα τα υπέροχα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια σας πολλά. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά, όπως λέω και κάθε φορά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που πήγε να φύγει αυτή η ζέστη, ξαφνικά άνοιξε ξανά την πόρτα και είπε: τσα, εδώ είμαι. Δεν θα φύγω. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Όχι, όχι. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-8957-957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα. Συνεχίζουμε με το CI, δυναμώστε.

Imposter. Και έπαιξε δυνατά στον DJ. I am the imposter. Και τώρα θα σας πάω και μια βόλτα έτσι από το Instagram του 95 και 7 Larissa DJ. Παρέα πάντα με το Autan Defense, σε προκαλούν να μας πεις το εξής. Αν είχες μόνο ένα Autan Defense μαζί σου, με ποιον δεν θα το μοιραζόσουν και γιατί? Τον φίλο που αργεί πάντα? Τον συνάδελφο που σου κλέβει το φαγητό από το ψυγείο? Τι γίνεται, παιδιά, τον πρώην? Ή μήπως τον κολλητό που λέει εμένα δεν με τσιμπάνε ποτέ? Καλά, αυτό το έχω ακούσει πραγματικά. Οι πιο ξεκαρδιστικές απαντήσεις θα ακούγονται on air και οι καλύτερες θα κερδίζουν από ένα Autan Defense Kit. Το οποίο περιέχει Autan Defense Plant Based Spray των 100ml και Autan After Bite 25ml. Γιατί μπορεί να μην διαλέγεις ποιος θα είναι δίπλα σου, αλλά μπορεί να διαλέξεις να έχεις πάντα Autan Defense μαζί σου. Καλό το deal νομίζω, έτσι δεν είναι? Μαντώνα για τη συνέχεια και Bizarre, δυναμώστε. Just when you think you finally let go.

0: ανταλλαγές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
1: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
2: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
1: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Lalou Cosmetics, Larissa. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
2: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites.

DJ Throwback για σήμερα Πέμπτη. Το συγκρότημα Chamba Wamba και το κομμάτι λέγεται Tab Thumping. Έπαιξε δυνατά εδώ στον DJ. Και φύγαμε σιγά σιγά για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Πριν ξεκινήσω να τα πω, να πω τις καλησπέρες μου στη Διονυσία, στην Αγάπη που γιορτάζει και σήμερα, χρόνια πολλά Αγάπη, στη Μαρία και στον Κώστα, α, και ο Γιάννης, δεν θα τον ξεχάσω. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους σας και μια μεγάλη καλησπέρα. Ξεκινάω λοιπόν από το τέλος προς την αρχή. Νούμερο 4, Λέων. Ο Δίας βρίσκεται σε πολύ δυνατή θέση για το ζώδιό σου και φέρνει ανοίγματα, αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες. Στο νούμερο 3, Υδροχόος. Μια συνεργασία, μια σημαντική επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία για σένα. Στο νούμερο 2, Σκορπιός. Πολύ δυνατή ημέρα για επαγγελματικά και προσωπικά. Αυτό, τελεία και παύλα. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός του ζωδίου σήμερα είναι ο Ταύρος. Οι σχέσεις και το οικογενειακό περιβάλλον ευνοούνται, ενώ μπορεί να έρθει έτσι μια ευχάριστη εξέλιξη που φέρνει περισσότερη ασφάλεια. Imagine Dragons για τη συνέχεια και Believer.

Αυτή ήταν Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε αντίο. Δεν έχω και τον Λεωνίδα που να λέει όχι, μη μας αφήνεις. Δεν τον έχω τώρα, δεν έχει έρθει ακόμη. Πάλι τον έδωσα on air. Θα έρθει όμως αμέσως μετά 7 με 9 Παραδείδος και τα Λεωνίδα Πέπλη, όπου έρχεται παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και εμείς ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευούλα επιτέλους, την ίδια ώρα στις 6. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμή που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

Σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: 9 όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα Λάρισα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Προ-Παρασκευάρα ή αλλιώς 5η 17 Σεπτεμβρίου, τι κάνετε, πώς είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957. Εντάξει, νομίζω ότι επανήλθε το καλοκαίρι, περίπου τέλος πάντων. Δεν ξέρω, με πήρε ο ύπνος για μία ώρα περίπου από... και σηκώθηκα υδρωμένος, δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά εμείς, ας πάμε στις επιτυχίες. Swedish House Mafia, με συγχωρείτε. Happiness is so sad.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Ρέξα, Faithless, New Religion εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24/7 περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 69889-57-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Εννοείται www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποίησεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, νέα για διαγωνισμούς που έρχονται και γενικότερα νέα που αφορούν το ραδιόφωνο, τη μουσική, βιομηχανία και τα πάντα. Και τεχνολογία βασικά ανεβάζουμε και εκεί. Και εννοείται τα πάντα στο αγαπημένο site. Κατεβάζεις και τη νέα μας εφαρμογή σε Android και iOS συσκευές. DJ 957 και μας φαίνει πιο κοντά.

Λοιπόν, εμείς θα χρειαστεί να φύγω. Θα επιστρέψω αύριο ανανεωμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Θα σας αφήσω τώρα. Λοιπόν, καλό.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
8: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
9: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
8: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
9: Τι είναι η ταρταρούγα?
8: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
9: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
8: Γιατί?
9: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
8: Εσύ που τα είδες?
9: Εγώ όλα τα βλέπω.
8: Αν δεν το βλέπω.
9: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
10: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
11: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
12: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι.
7: Στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα. Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμωτρία, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Hansenberg.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hi, it's Lisa.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.